Αγαπητοί Σέγγιο Λεχίν, Αγαταγλάνκο Αρτούρο, Τζαναρίγιο Κότσε Κομπινκίλσα, Ιαϊσέ Πετέν, Λαϊκό Αχουάντια Σκάλτα, και Τσαλέχα Τσενασόν, Άλμα Σαν Πέδρανο, να χολτικό κέντια να σοζα χόκτια. Όχι, ποτέ λένε καράν Σάντο Δομίνγκο Δε Γουσμάν, Τσαλέχα Αχουάντια Σκάλτα.

Σαλί, σε ίτσο λεχέν, να τσαχά τσαχά, λόγω που κασά λατσί, τσοχό τσικουλέν, ξαλί, μπελέ πονά. Σε ίτσο λεχέν, τσοχέν, λα έσαι, λε κατσαμπή, λα χαβινέλ, μπαρ, τσοκές τσι καπινκίλ, τσοκές τσι τσάλ, τσι σίκ, τσοκές τσι κουάγ, μας τσοκές τσι λάν, καράν σαλέ ραπ, μας τσοκές αχβέτς και τμελέτς, ένα καπές, αχ, σαλέ τσο. Αγάνα κουλάχ, κουλάχ βίλι λόγλαχ καχέλ, Δομίγκο, αράνσα λιχουχούμ, τσιτίχ λεμάλ, τα κουάγκλι σαν τυλμίσ, μαρέ τα κουάγκλι λόγλαχ καχέλ, κουλάχ σαν ξαλίτσο. Αγάνα τη ζαίτσο λεχίλ τσοκερί, αράνσα λι χαλάν καλάν κλινάχέχ, νό κουέρ ραπί.

Ο καλύτερος έτσι λέγει να μπαντίω σε ένα τσοκέ σε χαμηνκή, η φαμίλια Κάρκαμο Κάλτσα, τσοκέ σε χαμηνκή, τα λπετάντη, τα κοσάνα γράν, θα έρθει ο τσοκέ σε χαμηνκή λίγρα.

0: Οκανάχκοιτσι ρίσλικουάκ, κι τσάπλισεκ, κι τιοσύγκουιτσι τσακού, κι σκέρι, τσολόμ, ουτ κι σκιέ. Τσεκούλ ουτσε ουκάχτσι ρέλι σεκ αίν, αίν λισεκ ρέλι κι κέλτσο ρέλι ακ, ουτ κουνελίξ σουμπουάν, πλην κι κέλιτα ο ιέσα εκαβάου σε σκαβάνα μπαλέ, ρέσα τσβαλέ, λιμά, τσεβάνο αίν ρέσλι μανκίλ, ειν κούλτι κανκίλ.
1: Ating kakwa, ating Diyos.

Έτσι όλα χείλες κομών, σα κάλσα σας και όλα πλή κομών, να ρίνσα λι εστέριο χεράρδι, να ρθει ο κέτσι χαμήν κύλσα λι χουχούμ και καλέ πάλες κομών, χωκά να χμαντιός, μαντιός ερέ, να ρθει ο κέτσι να πιν κύλ εστέριο χεράρδι, να χάχρετ και βάλε ρες κομών, κουάλισα ήλτ όλα χείλ, κουάλισα ήλτ όλα χείλ, χειλάξα λι WhatsApp εσ κομών, χειλάχ, χειλάχ, χειλάχ, αρίνα κουλούν χούν λι mensaje de texto. Aquí tratemos de ver. Disculpe, mejor me complace con me falta tu presencia de los Yonix.

Ρίκο. Το κάμπι εσκοβόν, σε τσολ χίλ τσο χρέο, λαχού ασυγμάνου κοουλάξα λικαή ώρα. Τσε νουμψίτσι θα λε τσολ, ακιεστά λαχάουρα διόρο de los Tigres del Norte.

0: Σαν τσολχή τσοχέλε τσεχούνιλ τσοκέτσιρο τσπενικίλ εστέριο χεράρδι τσιρουλεκούαϊν.
1: 107.9 Gerardi Estero.